0: τα πόδια σε καρσάντα. Να λήξε σε ζωή. Να βάλει αδειά πά. Τι να λάζει στο σπιτάλ. Ουνιά. Τι μπορούτα να σε δοκτώρ. Ο τίνχη. Πώς το να μάνα καλά γάλια νιού.
1: Ωι. Αν άκομαι.